παίξω δεν θα πάω. Πάσω μία μπίτια να σφαίγω. Νουκα φρακάσω. Νο αλίμητε το δολό αράσω. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.